0: ένα από μόνο σπορσόρε, σιόρι ουτίβα μόρα διό.
1: Χαου, χαου, ράτι όνε χελένι, τάμε σε ουσόι πόρο.
0: Ε, κοθάκον, ότο ράτι ασουνάντικη.
1: Σιέ μάχαρ που δέτσι.
0: Ω, χαου.